φωτιά. Λέτεν το είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί και δεκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν σλάιτ, χάιντε πρεζάντα ιαν του είμαι γκέγκ. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνο λεμεν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν σλάιτ, χάιντε πρεζάντα ιαν του είμαι γκέγκ. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλες λούν.